0: dat was dan manke delen met dat hele boel maar waaien. En dan, we zijn aan het einde gekomen van de uitzending. Dank u wel voor het luisteren. Dank u wel voor uw steun. Zorg er alsjeblieft voor dat u zoveel mogelijk mensen lid kan, van ons kan maken. Zodat we gewoon door kunnen gaan met onze programma's. Ik hoop dat u allen een heel fijn weekend heeft. En dat u gezond blijft, sterk blijft. En ik ben dit weekend op zondag of op zaterdag bij het festival in de Tulpenfestival in Tesselaar. Dus als u nog iets wilt zeggen, kom me gewoon rustig aanspreken. En ik wens u allen een fijne dag en tot ziens.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM. Broadcasting in
2: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη. Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Στρίψτε αριστερά για κινητές κάμερες ταχύτητας. Στρίψτε δεξιά για μονάδα αστυνομικών μοτοσυκλετών. Συνεχίστε ευθεία για ένα δυστύχημα που απειλεί τη ζωή σας.
4: Το πώς θα τελειώσουν οι διακοπές σας εξαρτάται από εσάς. Αν τρέχετε με υπερβολική ταχύτητα, ακόμη και λίγο, είναι η λάθος επιλογή. Ένα μήνυμα από την TAC.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Every culture,
6: every voice,
5: every day.
6: 3ZZZ.
7: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m, Friday 9 till 10 a.m, and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

Καλημέρα όλη μέρα. Καλημέρα στη Μελβούρνη. Καλημέρα σε όλους που είστε μαζί μας τώρα στο 3ZZZ 92,3 FM. Είστε συντονισμένοι στο 92,3 FM. Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Και θέλω όπως κάθε Παρασκευή να ξεκινήσουμε κάπως ήρεμα, χωρίς βιασύνη, σαν να έχουμε μπροστά μας πάλι ένα καφέ πρωί-πρωί και να τα λέμε. Έλα κάτσε να τα πούμε λοιπόν, και γιατί η σημερινή μέρα είναι λίγο διαφορετική. Θα έχει μουσική, θα έχει νέα, θα έχει πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας, θα έχει λίγα για την ελληνική επαρχία, αλλά θα έχει και μνήμη. Γιατί υπάρχουν ημερομηνίες που περνούν από το ημερολόγιο και υπάρχουν ημερομηνίες που μένουν μέσα στους ανθρώπους. Η σημερινή είναι μία από αυτές, 18 Σεπτεμβρίου. Είναι μία ημερομηνία που στην Ελλάδα συνδέθηκαν τα πάντα με τον Παύλο Φίσα. Αλλά δεν θα ξεκινήσουμε με αυτό, θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι, γιατί μερικές φορές η μουσική είναι καλύτερος τρόπος να ανοίξει μια δύσκολη κουβέντα. Πάρτε λοιπόν το καφέ σας, εγώ θα είμαι εδώ, μπορείτε να με καλέσετε στο 94-1415-1923. 94-15-19-23. Όσοι θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, βρίσκομαι στο στούντιο και για την επόμενη ώρα μένουμε μαζί στην ίδια συχνότητα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι της Νατάσα Αποφίλου και θα επανέλθουμε.

0: Και έτσι λοιπόν μπήκαμε στην Παρασκευή και υπάρχουν τραγούδια που απλώς ακούμε και υπάρχουν και τραγούδια που μας θυμίζουν. Ναι, θυμούνται, μας θυμούνται. Γιατί ένα τραγούδι μπορεί να σε γυρίζει πίσω σε ένα σπίτι, σε ένα αυτοκίνητο, σε μια παρέα, σε έναν άνθρωπο. Και αυτό που θα μας απασχολήσει λίγο περισσότερο σήμερα, γιατί τις τελευταίες μέρες χάσαμε έναν άνθρωπο που η φωνή του ήταν συνδεδεμένη με πολλές τέτοιες αναμνήσεις. Τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο Μαζονάκης έφυγε ξαφνικά στις 9 Σεπτεμβρίου, όπως γνωρίζετε όλοι, από ανακοπή καρδιάς, στην ηλικία των 54 ετών. Η εξόδιος ακολουθία του έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου, ανήμερα του Τίμιου Σταυρού, στη Νίκαια, και τη γειτονιά που ήταν συνδεμένος με αυτή τη γειτονιά κάπως ιδιαίτερα. Και σήμερα θέλω να τον θυμηθούμε λίγο διαφορετικά, όχι μόνο για την απώλεια, αλλά για τη μουσική, γιατί η μουσική έχει ένα παράξενο τρόπο να μην πεθαίνει μαζί με τον άνθρωπο. Και θα επιστρέψουμε σε λίγο αργότερα. Πρώτα όμως θα κάνουμε μια σύντομη ματιά στις ημέρες μας. Θα ακούσουμε τις ειδήσεις από τον Παναγιώτη Πύρο και θα επανέλθουμε σε λίγο. Επίσης θα πούμε κάποια λόγια για την παροικία σε λίγο. Πάμε στις ειδήσεις.
1: Η αγωγή για υποτιθέμενη φυλετική διάκριση που είχε κατατεθεί εναντίον της πρώην δημοσιογράφου του SBS, της ομογενούς Μέρης Κωστακίδη, σχετικά με αναρτήσεις της για τον πόλεμο Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα, αποσύρθηκε έπειτα από συμφωνία των δύο πλευρών. Η υπόθεση είχε κινηθεί πέρυσι από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Σιωνιστικής Ομοσπονδίας, Άλον Κασούτο, ο οποίος υποστήριζε ότι οι αναρτήσεις ήταν πιθανό να προσβάλλουν ή να εκφοβήσουν τους Εβραίους της Αυστραλίας. Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νότιας Αυστραλίας, αποφάσισε τη διακοπή της διαδικασίας χωρίς επιδίκαση δικαστικών εξόδων. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκε ανάρτηση της κυρίας Κωστακίδη το 2024. Στο ίντερνετ με βίντεο του τότε ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα. Η Ναζιστική Ομοσπονδία της Αυστραλίας υποστήριξε ότι το περιεχόμενο ήταν αντισημιτικό, ενώ η υπεράσπιση τόνισε ότι οι αναρτήσεις ασκούσαν κριτική στην κυβέρνηση του Ισραήλ και όχι στους Εβραίους ως λαό. Από την πλευρά της, η κυρία Κωστακίδη χαρακτήρισε την εξέλιξη νίκη για την ελευθερία της πολιτικής έκφρασης και του τύπου, ευχαριστώντας όσους στήριξαν την υπεράσπισή της, μεταξύ των οποίων και πολλοί Εβραίοι σε όλο τον κόσμο που αντιτίθενται στη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Σε κινητοποιήσεις και παραστάσεις διαμαρτυρίας προχώρησαν τις προηγούμενες ημέρες φορείς του ελληνικού μεταναστευτικού κινήματος σε Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Βέλγιο, Σουηδία, Δανία, Βρετανία, Κύπρο και Καναδά. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τις ελληνικές πρεσβείες και προξενία, καθώς και σε κεντρικές πλατείες, προβάλλοντας τα αιτήματά τους και εκφράζοντας αλληλεγγύη προς το πανελλαδικό συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Στα ψηφίσματά τους τονίζουν ότι οι Έλληνες μετανάστες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, το αυξημένο κόστος ενέργειας και η χαμηλή μισθή. Παράλληλα, καταγγέλουν την υποχρηματοδότηση και την έλλειψη προσωπικού στα ελληνικά προξενία, γεγονός που προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Όπως αναφέρουν, η αναμονή για ένα ραντεβού μπορεί να διαρκέσει μήνες, ενώ βασικές διοικητικές διαδικασίες καθυστερούν εβδομάδες, επιβαρύνοντας οικονομικά και ψυχολογικά τους μετανάστες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο κλείσιμο προξενείων σε ορισμένες περιοχές, γεγονός που αναγκάζει πολλούς Έλληνες να ταξιδεύσουν σε άλλες πόλεις πόλης για να εξυπηρετηθούν. Οι φορείς εκφράζουν επίσης έντονη ανησυχία για την κατάσταση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Υποστηρίζουν ότι η υποστελέχωση, η έλλειψη υποδομών και το κλείσιμο ελληνικών σχολείων και τμήματων ελληνικής γλώσσας δυσκολεύουν τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά των μεταναστών. Σε πολλές περιπτώσεις οι οικογένειες επιβαρύνονται οικονομικά ή οι μαθητές αναγκάζονται να μετακινούνται σε άλλες πόλεις για να παρακολουθήσουν μαθήματα. Μεταξύ των βασικών ετοιμάτων τους είναι η άμεση στελέχωση των προξενείων με μόνιμο προσωπικό, η ταχύτερη διεκπεραίωση υποθέσεων όπως διαβατήρια και ληξιαρχικές πράξεις, η έκδοση των νέων ταυτοτήτων από τις προξενικές αρχές και η ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς, υποδομές και δωρεάν παροχές. Παράλληλα, ζητούν την χρηματοδότηση των κοινοτήτων και των πολιτιστικών, επιστημονικών και αθλητικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται στον απόδημο ελληνισμό. Οι μικρές επιχειρήσεις στην επαρχιακή Αυστραλία αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δυσκολίες λόγω του υψηλού λειτουργικού κόστους, του ανταγωνισμού από τις διαδικτυακές πλατφόρμες και των νέων κανόνων για τις πληρωμές με κάρτα. Στο Κιθ της Νότιας Αυστραλίας, η ιδιοκτήτρια καταστήματος ένδυσης, Φρανσίν Μάρτιν, βίωσε πρόσφατα μία ημέρα χωρίς ούτε μία πώληση, παρά τις εκπτώσεις 50%. Όπως δήλωσε, οι μικρές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν κολοσσούς όπως είναι η Amazon, η Temu και η Shein. Ανάλογες ανησυχίες εκφράζουν και επιχειρηματίες στον κλάδο της εστίασης. Ο Fraser Wiley από το Cafe Prey στο Ballarat τόνισε ότι τα περιθώρια κέρδους είναι εξαιρετικά περιορισμένα, καθώς το κόστος μισθών, εισφορών, πρώτων υλών και τραπεζικών χρεώσεων συνεχίζει να αυξάνεται. Η κατάσταση αναμένεται να γίνει πιο δύσκολη από την 1η Οκτωβρίου, όταν οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν πλέον να επιβάλλουν πρόσθετες χρεώσεις στις πληρωμές με κάρτα. Αν και η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι οι αλλαγές θα μειώσουν ορισμένα τραπεζικά τέλη, πολλοί μικροεπιχειρηματίες φοβούνται ότι θα επομιστούν επιπλέον κόστος. Σύμφωνα με την Creditor Watch, ένα στα 8 καφέ και εστιατόρια στην Αυστραλία έκλεισε τον περασμένο χρόνο. Οι επιχειρηματίες καλούν το κοινό να στηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις ώστε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και η οικονομική ζωή των τοπικών κοινοτήτων. Τέλος των ειδήσεων.
0: Και ευχαριστούμε όπως πάντα τον Παναγιώτη Πύρο που μας ετοιμάζει τις ειδήσεις της εβδομάδος. Και στη Μελβούρνη η άνοιξη μπήκε πλέον για τα καλά. Η πρόγνωση για σήμερα δίνει κυρίως, αν και είχαμε λίγα κρύα τις περασμένες μέρες, γύρω στους 22 βαθμούς λένε ότι θα ανέβει, αλλά με ένα δροσερό ξεκίνημα της ημέρας και δροσερά ίσως το βράδυ επίσης. Και ξέρετε, μερικές φορές κάτι τέτοια μικρή είδηση είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε, να ανέβει η θερμοκρασία. Μπαίνουμε δηλαδή για τα γερά στην άνοιξη, ανθίζουν τα λουλούδια, γιατί δεν είναι όλες οι ειδήσεις και πόλεμος, πολιτική, οικονομία και κρίσης, αυτά ακούμε συνήθως αυτό το καιρό. Υπάρχει όμως και η καθημερινότητά μας. Το παιδί που πάει σχολείο θα συνεχίσει αυτή την εβδομάδα, νομίζω την άλλη εβδομάδα έχουν διακοπές. Ο άνθρωπος που πηγαίνει στη δουλειά του δεν έχει διακοπές, εκτός αν βρίσκεται εκτός δουλειάς αυτή τη στιγμή και είναι στην Ελλάδα, όπως είναι πάρα πολύ. Ο ηλικιωμένος που βγαίνει για το πρωινό του περίπατο, καλό θα είναι, επειδή θα έχει λίγο ήλιο, να πάρει λίγο φως. Στο μαγαζί που ανοίγει, το λεωφορείο που ξεκινά, η Μελβούρνη που ξυπνά, και αυτή είναι η δική μας ζωή, τέλος πάντων. Από τα σημαντικά που συζητιούνται σήμερα στην Αυστραλία είναι και οι αλλαγές που ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση σχετικά με τις φοιτητικές και working holiday visas στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της μετανάστευσης. Οι αλλαγές έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από το χώρο της εκπαίδευσης και αξίζει να τις παρακολουθούμε ιδιαίτερα, επειδή αφορούν τους ανθρώπους, τις οικογένειες που ζουν ή θέλουν να ζήσουν στην Αυστραλία. Δεν θα μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες, απλώς να ξέρουμε ότι τι συμβαίνει γύρω μας και πάμε λίγο πιο κοντά. Πάμε στην ελληνική παροικία που είναι κάτι που μας αφορά και θα ήταν καλό να συμβάλλουμε. Ξέρετε, αυτό που μου αρέσει, δηλαδή ότι μπορεί να αλλάζουν οι γενναίες, αλλά η ανάγκη να συναντηθούμε μένει. Και αυτές τις μέρες έχουμε πολύ ωραίο παράδειγμα. The Greek Community Cup το 2026 βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου μέχρι την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου διεξάγεται το Youth Cup για αγόρια και κορίτσια ηλικίας 13 έως 18 ετών με το NPL και Community Divisions. Λοιπόν, και μου αρέσει πολύ να βλέπω τέτοιες διοργανώσεις όχι μόνο για το ποδόσφαιρο αλλά για όλα που όσα συμβαίνουν γύρω από αυτό. Δηλαδή το όλο ζήτημα των γονέων στην εξέδρα, οι παππούδες που πηγαίνουν να δουν τα εγγόνια τους, τα παιδιά, οι φίλοι, οι φωνές που γίνεται, το hallabaloo που λέμε, το μπράβο, άντε πάμε, φωνάζουν, σήκω, τρέξε, το χαμόγελο, όλα αυτά. Η ατμόσφαιρα δηλαδή που δημιουργείται σε ένα γήπεδο γίνεται μια μικρή κοινότητα και όλο αυτό μου αρέσει, να βλέπεις τη χαρά των ανθρώπων και την αγωνία να κερδίσει ο ένας, να κερδίσει ο άλλος, αλλά είναι όλα μες στο παιχνίδι. Δεν είναι μόνο οι οργανισμοί και δεν είναι μόνο οι τίτλοι που μας αφορούν, οπότε και να μην πάρει κάποιος τίτλο δεν πειράζει, είναι αρκεί να συμβάλλει και οι ανθρώποι που συναντιούνται. Οπότε μιας και μιλήσαμε για τα παιδιά και τις νέες γενιές, ας αφήσουμε τώρα ένα τραγούδι, πάμε να ταξιδέψουμε λίγο, γιατί κάθε γενιά έχει τα δικά της τραγούδια και κάθε τραγούδι κάποια στιγμή γίνεται ανάμνηση. Για πάμε στα μάτια σου. Δεν το έχω ακούσει κι εγώ αυτό. Για να τα ακούσουμε όλοι μαζί, γιατί είναι ένα νέο τραγούδι. Για να δούμε.

Αυτό ήταν ένα από τα τραγούδια που το οποίο δεν άκουσα και εγώ, για πρώτη φορά τα άκουσα και εγώ, οπότε πάμε για τον πολιτισμό που συνεχίζουμε και ξέρεις τώρα μια μικρή πολιτιστική στάση στο Hellenic Museum. Συνεχίζει αυτή η μεγάλη έκθεση, αξίζει τον κόπο να πάτε. Divine Thresholds, Icons and the Orthodox Christian Worlds. Έχει αρκετές εικόνες. Η έκθεση είχε άνοιξε στις 29 Αυγούστου και παρουσιάζει αιώνες ορθόδοξης αγιογραφίας και ιστορίας. Το μουσείο λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα και υπάρχει κάτι που μου αρέσει πολύ σε αυτή την έκθεση. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός. Δεν χρειάζεται να φέρνεις ιστορία της τέχνης. Μπορεί απλώς να σταθείς μπροστά σε μια εικόνα και να αφήσεις κάτι να σου θυμίζει. Μπορεί να σου θυμίζει μια γιαγιά, μπορεί να σου θυμίζει ένα σπίτι, ένα χωριό, μια εκκλησία, ένα καντιλάκι, ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα καμιά φορά, ή γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο η γνώση, είναι η μνήμη. Και αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε. Θα πάμε πίσω στο Γιώργο Μαζονάκη, η μουσική που πέρασε τα σύνορα. Και τώρα ο Γιώργος Μαζονάκης, θέλω να σας πω μια ιστορία που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί μας δείχνει κάτι όμορφο για τη μουσική. Είναι ένας Ρώσος DJ, γνωστός ως M. Hasla, έτσι λέγεται αυτός ο Ρώσος DJ, και τα τελευταία χρόνια πήρε τραγούδια του Μαζονάκη και τα έκανε remix. Δηλαδή άρχισε μέσα από αυτά τα τραγούδια, ταξίδεψα σε κοινό έξω από την Ελλάδα. Οπότε ένα τραγούδι που λέει το Σάββατο, το Gucci φόρεμα, η νικοτίνη, αυτά τα έκανε αυτό που λέμε remix ο DJ και έγιναν viral στα κοινωνικά μέσα, στα social media, και δημιούργησαν ένα καινούριο κοινό για τη μουσική του Μαζονάκη. Το πιο όμορφο όμως σημείο αυτής της ιστορίας είναι ότι δεν είναι απλώς ένα DJ που πήρε ένα τραγούδι. Ο M. Hasla μιλά για τη σχέση φιλίας που δημιουργήθηκε με τον Γιώργο, για μηνύματα, για συνεργασία, για σχέδια. Μάλιστα είχαν πραγματοποιήσει, είχαν προγραμματίσει μάλλον, να κάνουν μια κοινή εμφάνιση. Δεν πρόλαβαν, το είχαν στο πρόγραμμα. Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια. Και υπήρχε και κάτι ακόμη. Το Σάββατο, αυτό που το τραγούδι το Σάββατο, είχε φτάσει μέχρι τη συζήτηση για Grammy, για βραβείο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που ήταν γύρω από τη δουλειά του DJ. Δεν ξέρω αν τελικά θα γινόταν αυτό και δεν έχει καμία σημασία, γιατί η ουσία είναι αλλού. Ένας Έλληνας τραγουδιστής, ένας Ρώσος DJ, ένα ελληνικό τραγούδι και ξαφνικά άνθρωποι στην άλλη άκρη του κόσμου τραγουδούν κάτι που γεννήθηκε στην Ελλάδα. Και αυτό είναι η μουσική. Δεν ζητά διαβατήριο, ούτε βίζα, ούτε κάποια άδεια. Ταξιδεύει όμως η μουσική και ίσως αυτό είναι ένα από τα πιο όμορφα πράγματα που αφήνει ένας καλλιτέχνης πίσω του. Όχι μόνο τα τραγούδια του, αλλά και οι δρόμοι που άνοιξαν τα τραγούδια του. Και τώρα θα ακούσουμε τον ίδιο τον Γιώργο Μαζονάκη σε ένα από τα τραγούδια του, χωρίς πολλές κουβέντες, γιατί μετά από τόσα λόγια η φωνή μου και αυτή θα πρέπει να μείνει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ποιο τραγούδι θα ακούσουμε του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι ένα από τα τελευταία του που λέγεται «Να περνάς». Και καλό είναι, όπως είπα, που ταξίδεψε σε ολόκληρη την Εφήλιο μέσω αυτού του DJ. Για πάμε στο «Να περνάς».

Αυτό ήταν το «Να περνάς» του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά μια που αναφέραμε το Σάββατο το τραγούδι, είπα ας τα ακούσουμε και αυτό. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν. Σάββατο.

Οπότε θυμηθήκαμε και τον Μαζονάκη σήμερα, ζωή στην οικογένειά του και να είναι ελαφρύ το χώμα του. Λοιπόν, μια που μιλήσαμε για τα πολιτιστικά πριν, είναι και μια ανακοίνωση που είναι η πρόσκληση σε βιβλιοπαρουσίαση ο Ελληνοαυστραλιανός πολιτιστικός σύνδεσμος Μελβούρνης και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας σας προσκαλούν στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Χρήστου Φίφη. Είναι μια σειρά ποιημάτων από το 1963 έως το 2025. Η παρουσίαση θα την κάνει ο Δ.

ή από το Δημαρχείο απέναντι από την βιβλιοθήκη. Και όπως λέει ο Ζήσης, θα δείτε από τη μια πλευρά το Woolworths, από την άλλη είναι η αίθουσα της εκδήλωσης. Θα ακολουθήσει συζήτηση, καφές και τσάι. Για περισσότερες πληροφορίες θα επικοινωνήσετε με τον συγγραφέα στο τηλέφωνο 04-09-31-90-81. Επαναλαμβάνω, 04-09-31-90-81 ή στην ηλεκτρονική του διεύθυνση που είναι DRYMON, ο αριθμός 9, papakigmail.com. Λοιπόν, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, η παρουσία σας θα τους τιμήσει, θα μας τιμήσει. Εντάξει, οπότε μην ξεχνάτε, 27 Σεπτεμβρίου στις 3 η ώρα το απόγευμα για την βιβλιοπαρουσίαση. Και τώρα, αφού ακούσαμε τον Γιώργο Μαζονάκη, θα πάμε στον επόμενο που είναι η σημερινή ημερομηνία που μας οδηγεί σε μια άλλη τέτοια μνήμη, 18 Σεπτεμβρίου το 2013. Ο Παύλος Φίσας λοιπόν, 34 ετών, μουσικός από το Κερατσίνι, κοντά στο Πειραιά, στο Κερατσίνι, δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της 18 Σεπτεμβρίου. Είχε προηγηθεί συμπλοκή στην περιοχή της Αμφιάλης Κερατσινίου και επίθεση από ομάδα που συνδεόταν με την τοπική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Και είναι και επίκαιρο με την έννοια ότι ο Κασιδιάρης ή κάποιος έχει αποφυλακιστεί, μου φαίνεται, από τη Χρυσή Αυγή λόγω ηλικίας, ασθένειας ήθελα να πω και ηλικίας. Ο Γιώργος Ρουμπακιάς συνελήφθη ως ο δράστης της δολοφονίας. Ο Φίσας, σύμφωνα με κατάθεση αστυνομικού που καταγράφηκε στη δίκη, τον υπέδειξε λέγοντας ότι αυτός τον είχε μαχαιρώσει. Το 2020 ο Ρουμπακιάς καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη για την ανθρωποκτονία του Παύλου Φίσα και σε επιπλέον 10 χρόνια για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Την ίδια χρονιά το δικαστήριο έκρινε τη Χρυσή Αυγή εγκληματική οργάνωση. Και εδώ θα σταματήσω όσον αφορά για τα γεγονότα, γιατί ο Παύλος δεν ήταν μόνο μια υπόθεση, ήταν ένας άνθρωπος, ήταν 34 χρονών, ήταν μουσικός, ήταν γιος και φίλος και ένας άνθρωπος που είχε σχέδια και τα σχέδια του σταματήσαν εκείνο το βράδυ. Κάθε χρόνο στις 18 Σεπτεμβρίου μπορούμε να θυμόμαστε κάτι απλό, ότι πίσω από κάθε όνομα μιας είδησης υπάρχει ένας άνθρωπος και πίσω από έναν άνθρωπο υπάρχουν άνθρωποι που τον αγαπούν. Γι' αυτό η μνήμη δεν χρειάζεται φωνές, χρειάζεται χώρο. Χρειάζεται να θυμόμαστε και ίσως να προσπαθούμε να δημιουργούμε μια κοινωνία όπου η διαφωνία δεν οδηγεί σε βία, όπου ο άλλος μπορεί να είναι και διαφορετικός, χωρίς να γίνεται εχθρός. Αυτό είναι ίσως το πιο ανθρώπινο μήνυμα που θα μπορούμε να κρατήσουμε σήμερα. Μπορεί να είναι κάποιοι διαφορετικοί, δεν χρειάζεται αυτή η εχθρότητα. Και η μητέρα του Παύλου Φίσα κάθε χρόνο τον τιμά με κάποιες εκδηλώσεις. Θα πάμε στο τραγούδι που είναι αφιερωμένο στον Παύλο Φίσα, By Golden Dawn. Είχε «Δεν ξεχνάμε», λέει «We do not forget, we do not forgive».
Fascists, one thing is certain.

0: that we do not forget. Οπότε εύχομαι η μάνα του να συνεχίσει το έργο της, να τον θυμάται. Βέβαια, ποια μάνα ξεχνάει τα παιδιά, αλλά τέλος πάντων πάμε να ακούσουμε τον Παύλο Φίσα.
1: Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί, σε μια πολύ ψηλή κόρη.

Τους περιμένω και ήταν ο Παύλος Φίσας και επειδή μιλήσαμε για έναν άνθρωπο που χάθηκε από βία, ένα μικρό μήνυμα σήμερα, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε με όλους, δεν χρειάζεται να αγαπάμε όλους, δεν χρειάζεται να έχουμε τις ίδιες απόψεις, αλλά μπορούμε να θυμόμαστε κάτι. Ο άνθρωπος απέναντί μας παραμένει άνθρωπος. Μπορούμε να διαφωνούμε χωρίς να προσβάλλουμε, να θυμώνουμε χωρίς να απειλούμε, να μιλάμε χωρίς να μισούμε και όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο να απομονώνεται, το να στοχοποιείται ή να δέχεται βία, να μην λέμε «δεν είναι δική μου δουλειά» και φεύγουμε, μπορεί να είναι, γιατί μερικές φορές μια φράση ή ένα τηλεφώνημα ή μια παρέμβαση, ένα «σταμάτα» μπορεί να κάνει την όλη διαφορά. Και τώρα ας πάρουμε μια ανάσα και να γυρίσουμε σε λίγη μουσική, μια που το μήνυμα που θέλω να πάρετε είναι «μην κάνουμε τον άλλον εχθρό». Πάμε να πάρουμε μια ανάσα τώρα και θα πάμε σε κάτι το διαφορετικό να αλαφρύνουμε την ατμόσφαιρα. Με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, για σένα.

Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε και στο τέλος της ημέρα, της ώρας αυτής. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μείνατε μαζί μου για την ώρα, αυτή την όμορφη Παρασκευή. Χαιρετισμού στο Βαγγέλη Καψάλη και όσους άλλους μου στείλουν μηνύματα. Λοιπόν, θα ήθελα, όσο υπάρχει αυτή η συχνότητα, να υπάρχει και ο χώρος για ιστορίες, οπότε για μουσική, να παίρνετε τηλέφωνο, να συμβάλλετε κι εσείς στα προγράμματα, είτε έχει σχέση με την Ελλάδα, είτε με τη Μελβούρνη. Θέλετε κάποια ανακοίνωση να κάνετε, ευχαρίστως να την πούμε στον αέρα. Και κυρίως για τους ανθρώπους μας, να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε ο ένας τον άλλον και μη θεωρείτε τίποτε δεδομένο. Αν υπάρχει κάποιος που αγαπάτε, μην περιμένετε, πείτε του το σήμερα ή τώρα, γιατί τελικά αυτό που μένει είναι η αγάπη που προλάβαμε να δώσουμε. Όπως ξέρετε και είπαμε και σήμερα, φύγανε ξαφνικά κάποια άτομα, δεν το περιμένανε και οι ίδιοι να φύγουνε, οπότε δεν ξέρουμε και εμείς τι μας περιμένει και πότε. Οπότε μέχρι την επόμενη Παρασκευή, που θα είναι ο Στέλιος μαζί σας, πιστεύω, αν όχι μπορεί να είμαι εγώ, πιστεύω θα είναι ο Στέλιος, ας μείνετε στην ίδια συχνότητα 92,3 FM και μην ξεχνάτε να ακούτε όλα τα προγράμματα. Ο Βαγγέλης Καψάλης θα είναι μαζί σας τη Δευτέρα. Λοιπόν, γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.

μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.